έγκλημα της μοναξιάς. Κάθε που πέφτει επικίνδυνα το βράδυ, ξυπνάει η φωνή σου μέσα μου και με ρημάζει. Κι όταν η νύχτα όλες τις γλυκές εικόνες διώχνει, προβάλλει εντός μου η βρώμικη ομορφιά σου και σβήνει από τα μάτια μου τη λάμψη του Θεού. Και τότε δίνομαι στο έγκλημα της μοναξιάς που χρόνια τώρα μέσα μου το ετοιμάζω και πια δεν έχει ουράνιο φαινόμενο.

Fingers in the Jar. Είναι 12 και 6 λεπτά. Άρα λοιπόν επισήμως καλησπέρα. Η εκπομπή σήμερα έχει μια διάθεση post-everything. Ακούσαμε τους Many Fingers, ή μάλλον τον Many Fingers. Είναι το όνομα του Chris Cole, ενός πολυμουσικού Βρετανού, ο οποίος μπορεί να χαρακτηριστεί κάπως αυθαίρετα ίσως, αλλά όχι και αδόκιμα, σαν post-instrumental, post-neoclassical, post-ambient, post-minimal βεβαίως. Ο Many Fingers ήταν αρκετά δραστηριός στην δεκαετία του 2000. Το άλμπουμ Our Worn Shadow, ακούσαμε το For Measured Source. Το άλμπουμ αυτό είναι ένα διαμάντι, πρέπει να πω, και έχει κάνει τεράστια αίσθηση τότε στους κύκλους βεβαίως των ενδιαφερομένων. Θα μείνουμε σε παρόμοιο μουσικό ύφος. Έχουμε ξαναβάλει Matmos από αυτήν την εκπομπή. Θα ακούσουμε από τους Matmos και το άλμπουμ The Civil War, όπου να πω ότι ήταν ένα άλμπουμ που ασχολείται με τον εμφύλιο πόλεμο, όπως λέει και ο τίτλος, αλλά γενικότερα και με την στρατιωτική ιστορία και την στρατιωτική αρετή εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών, του Αμερικανικού κράτους, μέσα από τα ηλεκτρονικά τους μέσα. Η Matmos είναι εξαιρετικά στοχευμένη στις θεματικές τους και πάρα πολύ μελετημένη και ψαγμένη. Θα ακούσουμε το Struggle Against Unreality.

Είμαι άτιμος, λοιπόν, από το Σαν Φρανσίσκο. Μετέπειτα εγκαταστάθηκαν στην Βαλτιμόρη, ξέρετε, κοντά στην πρωτεύουσα. Το άλμπουμ The Civil War και το Struggle Against Unreality, το κομμάτι. Είμαι άτιμος που θα έρθουν και στην Αθήνα σε ένα περίπου μήνα. Θα τους δούμε εδώ στο Πλήφα. Νομίζω είναι ο κατάλληλος χώρος για τη μουσική αυτή. Θα περάσουμε τώρα στους Panda Bear, το όχημα του Noah Lennox, όποιος και αυτός στο ίδιο περίπου ύφος, με τραγούδι βεβαίως και φωνητικά, θα μας πει από το άλμπουμ Person Pitch το Comfy in Nautica.

0: Και από τους πειραματικούς Panda Bear, Comfy in Nautica, το κομμάτι. Η εκπομπή αυτή δεν έχει μόνο post everything, έχει και pre ή πρώτο, αν θέλετε. Θα ακούσουμε από τα βάθη της δεκαετίας του 70 και το πρώτο punk, το New York Dolls, θα ακούσουμε το κομμάτι Trash. Εδώ είναι.
1: Trash.

Ελπίζω να μου συγχωρήσετε τις απότομες αλλαγές διάθεσης. Όπως έχω πει, υπάρχει ένα αυθαίρετο πρίσμα μέσα από το οποίο βλέπω όλα αυτά. Πρέπει να σας πω ότι θεωρώ ότι όλη αυτή η μουσική είναι μία μουσική. Δεν είναι μέσα στο κλισέ ότι η μουσική είναι μία κτλ. Όχι, η μουσική δεν είναι μία, γενικά μιλώντας. Αλλά αυτή η συγκεκριμένη μουσική έχει απλά διαφορετικές διαθέσεις, αλλά η ψυχή της είναι ενιαία και αδιαίρετη. Από το πρώτο punk λοιπόν των New York Dolls θα περάσουμε στο post-punk των The Wedding Present, όπου θα ακούσουμε από το album Sea Monster του 1991 το Dare. There's one more thing.

Καταιγιστική The Wedding Present. Το κομμάτι ήταν το Dare. Θα πάμε τώρα στην καρδιά του punk και στους Misfits, τους Αμερικανούς Misfits. Θα ακούσουμε το Last KRS.

Misfits, και θα περάσουμε τώρα πάλι σε post-punk. Είναι η post-punk περίοδος των Ultravox. Το άλμπουμ είναι το Χαχαχά. Θα ακούσουμε το Rock Rock.

Ο Ultravox από την post-punk περίοδό τους, με τη φωνή του John Fox βεβαίως, πριν φύγει και κάνει μετά solo καριέρα. Θα περάσουμε τώρα στο Oingo Boingo. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς, από εμάς μάλλον, είχαμε δει στην δεκαετία του 80 μια πολύ εμβληματική και πολύ πληροφοριακή ταινία, το Urg, A Music War.

όπου υπήρχαν όλοι οι καλοί εκεί, μεταξύ των οποίων Περούμπου, Πολίς, Μαγκαζίν, Οίγκο Μπόιγκο. Θα ακούσουμε λοιπόν τους Οίγκο Μπόιγκο και το κομμάτι Ain't This The Life, συγγνώμη.

0: Η Oingo Boingo του Danny Elfman, βεβαίως, ο οποίος στη συνέχεια έγινε πάρα πολύ γνωστός από κάνοντας μια λαμπρότατη καριέρα σαν score writer, μουσικός δηλαδή ταινιών στο Hollywood. Από το ίδιο album, το Org, A Music War, θα ακούσουμε και τους Magazine.
1: This one is full of moral fiber.

Με τη φωνή του Howard Devoto, βεβαίως, magazine από το άλμπουμ και ταινία, το URG, A Music War. Θα περάσουμε στους Pulp. Εδώ είναι μια εναλλακτική, ένα εναλλακτικό remix, μίξη μάλλον, του άλμπουμ, από το άλμπουμ This Is Hardcore, το A Little Soul.

Δεν μπορώ να σας πω τι είχα πάθει όταν είχα αγοράσει τότε που κυκλοφόρησε το 1980-81 το άλμπουμ αυτό, τον Psychedelic First, το πρώτο τους άλμπουμ, ομώνυμο άλμπουμ, το κομμάτι Fall. Δεν ξέρω αν ήταν η φωνή του Richard Butler, αν ήταν η όλη παραγωγή του Steve Lillywhite, πολύ χαρακτηριστικός ο ήχος, που αφήσε αποτύπωμα στη δεκαετία του 80 σε πάρα πολλά, σε πάρα πολλούς δίσκους τότε. Οι Psychedelic First μου είχαν πραγματικά, με είχαν πραγματικά σημαδέψει και άρχισα πολύ να τους ξεπεράσω. Αυτή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν πολύ χαρακτηριστική την εκπομπή εκείνη, νομίζω, την εποχή εκείνη. Νομίζω ότι κάπως ξεφούσκωσαν όταν με κάποιο τρόπο μπήκαν και στο Hollywood, χρησιμοποιήθηκαν τραγούδια τους ταινίες του Hollywood. Προσαρμόστηκε και ο ήχος τους ενδεχομένως για να είναι και λίγο πιο εύπεπτος και κάπου εκεί τελείωσε και το πράγμα. Θα ακούσουμε τώρα την Pauline Murray και The Invisible Girls. Η Pauline Murray των πρώην των Penetration, οι οποίοι είχαν κάνει πολύ πετυχημένη καριέρα όσο είχαν την Pauline Murray στις τάξεις τους. Η ίδια συνέχισε με κάποια μέλη άλλων συγκροτημάτων, μεταξύ των οποίων και των Buzzcocks, The Invisible Girls. Θα ακούσουμε Screaming in the Darkness.

Pauline Murray and the Invisible Girls, Screaming in the Darkness. Θα περάσουμε σε μια γυναικεία μπάντα, Moodettes, White Mouse Disco.

Ήταν η Moudettes. Νομίζω αναγνωρίσιμο είναι το ύφος, θυμίζει Slits. Όντως, μία από τις Moudettes ήταν μέλος των Slits και για κάποια φεγγάρια και στους Raincoats. Θα πάμε τώρα σε έναν punk-folk, μάλλον folk-punk ποιητή, τον Patrick Fitzgerald, από το άλμπουμ Gifts and Telegrams. Θα ακούσουμε το One Little Soldier.

από το 1982, ο Patrick Fitzgerald, άλμπουμ Gifts and Telegrams. Το κομμάτι ήταν το One Little Soldier. Θα περάσουμε μερικά χρόνια, θα πάμε σε μια περίοδο λίγο πιο μεταγενέστερη. Όταν η Kim Deal άφησε τους Pixies, όλοι λέγανε ότι αυτοκτονούσε μουσικά. Όμως κανείς δεν περίμενε αυτό που θα ακολουθούσε με τους Breeders. Όταν κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ των Breeders, πολλοί κόσμος και εγώ μαζί έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Οι Breeders έδειξαν ότι είχαν και διάρκεια. Εδώ από ένα από τα πιο μεταγενέστερα άλμπουμ του 2022, Title TK, σε παραγωγή Steve Albini, θα ακούσουμε το The Sea.

Και μετά τις Breeders θα μείνουμε σε εσωστρεφείς κόσμους. Θα περάσουμε στους Low, που αυτή η εκπομπή τους αγαπάει ιδιαίτερα. Έχουμε βάλει αρκετές φορές. Από το άλμπουμ Double Negative ακούμε το Fly.

το ιδιαίτερα προσωπικό, ιδιαίτερο οικοσύστημα, θα λέγαμε, του Double Negative, τον Low, και το κομμάτι Fly. Έχουμε ακούσει πολλές φορές, ξαναλέω, τους Low, τους αγαπάει ιδιαίτερα αυτή η εκπομπή, όπως επίσης αγαπάει πάρα πολύ αυτό που θα ακούσουμε στη συνέχεια, Περούμπου, βεβαίως, από το πολύ συζητημένο, τουλάχιστον προς τον τίτλο του, Why I Hate Women, ένα άλμπουμ του 2002, αν θυμάμαι καλά, όπου από εκεί θα ακούσουμε το Mona. Βέβαια, ξέρετε, ο David Thomas, τον Περούμπου, ήταν ποιητής. Ο ίδιος αυτοσαρκάστηκε αργότερα όταν έκανε remix όλου του άλμπουμ με τίτλο Why I Remix Women, και μετά, για να διασκεδάσει και τις όποιες εντυπώσεις, ξανακυκλοφόρησε το άλμπουμ Why I Hate Women, έχοντας τη λέξη Love, Why I Love Women, με ένα sticker να μισοκρύβει το I Hate που ήταν από κάτω. Ακούμε λοιπόν το Mona.

Perubu, Mona, από το album Why I Hate Women. Θα περάσουμε τώρα σε ένα πειραματικό ντουέτο από το Portland, του Oregon, των Ηνωμένων Πολιτειών, οι Nice Nice. Καμιά σχέση με τους Nice της δεκαετίας του 70, θα λέγαμε πρωτοπόρους του prog rock. Σε αυτούς έπαιζε ο Keith Emerson, παρένθεση. Nice Nice, λοιπόν, τελείως διαφορετική από το Portland, όπως σας είπα. Ένα άλμπουμ του 2009, μια κυκλοφορία του 2009, θα ακούσουμε το κομμάτι Sea Waves.

Nice Nice από το Portland, το Oregon. Θα κατηγορήσουμε κάπως πιο νότια, στις νότιες πολιτείες της, των ΗΠΑ, έτσι, το Texas, όπου θα ακούσουμε την, μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη, τη σημαντικότερη post-rock μπάντα, κατά την άποψή μου, Explosions in the Sky, A Song for Our Fathers.

χαρακτηριστικός ο ήχος του μπάσου και γενικά των μπάσων που χρησιμοποιούν οι Explosions in the Sky. Το κομμάτι Song for Our Fathers από το album How Strange Innocence. Τώρα θα περάσουμε στους Piano Magic και το κομμάτι είναι το Dark Horses.

Από τους Piano Magic του Glenn Johnson θα περάσουμε στην ιδιοσυγκρασιακή folk ηλεκτρονικά. Νομίζω προς τα εκεί κατευθύνεται αυτό το η μουσική του Conrad Lambert, που είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος πίσω από τους Merge. Θα ακούσουμε Postcard from a Dark Star.

Merch και postcard from a dark star. Και θα περάσουμε τώρα στον πολύ ιδιαίτερο κόσμο των Penguin Cafe Orchestra, το όχημα του Simon Jeffes, ενός εξαιρετικού μουσικού συνθέτη, ο οποίος είχε ένα εξαιρετικό όραμα, το οποίο ήταν και αρκετά πετυχημένο, μπορώ να πω, αυτό τον Penguin Cafe Orchestra, η οποία μπάντα λειτουργήσε σαν ένα είδος πόλου έλξης διαφόρων ετερόκλητων στοιχείων, με κυρίαρχο αυτό της σύγχρονης κλασικής μουσικής, με αρκετό ambient, αρκετή minimal προσέγγιση. Ο Simon Jeffes, ο οποίος δυστυχώς μας άφησε πριν από πολλά χρόνια, το 1997, αν θυμάμαι καλά, και η μπάντα διαλύθηκε. Μετά από κάποια χρόνια ανέλαβε την αναβίωση ο γιος του, ο Arthur Jeffes, εξαιρετικός μουσικός και αυτός, αλλά κατά την άποψή μου όχι με την ίδια εχμή, καλλιτεχνική εχμή που είχε η μπάντα με τα χρόνια του πατέρα του. Θα ακούσουμε λοιπόν από την πρώτη αυτή περίοδο του Simon Jeffes, του Penguin Cafe Orchestra, το Heartwind.

Και από το έξω καρδιά, θα λέγαμε, κομμάτι των Penguin Cafe Orchestra, θα περάσουμε στους Giant Sand, πάλι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τι να πρωτοπεί κανείς για τον Howie Gelb, τον frontman, τον Giant Sand, πόση μουσική δεν περάσαν από τις τάξεις της μπάντας, σε πόσα σύνολα και σε πόσα άλμπουμ άλλων καλλιτεχνών ο ίδιος δεν έχει συμμετάσχει, μεταξύ των οποίων και στην μπάντα μας, τον Sigmatropic, σε δύο κομμάτια, ένα κομμάτι στο 16 Haiku και ένα άλλο κομμάτι στο Dark Outside. Εδώ θα ακούσουμε από ένα άλμπουμ των Giant Sand, το Slash, το κομμάτι It's a Rainbow, όπου θα ακούσουμε και τη φωνή της Lisa Germano.

Giant Sand με τη φωνή της Λίζα Τζερμάνο σε συνεργασία που αν όχι τίποτα άλλο μας δείχνει πόσο πολυσχηδής είναι η δημιουργία της μπάρας αυτής και πιο συγκεκριμένα του Howie Gelb. Τώρα, αν με ρωτούσατε τι πραγματικά θεωρώ πολύ υψηλού επίπεδου τραγουδοποιία, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, είναι αυτή του Pete Doherty. Ξέρετε, τον Libertines, τον Baby Shambles. Ο Pete Doherty από την solo καριέρα του θα μας δώσει ένα τραγούδι, το Salome. Ακούστε το.

Σαλωμή του Πιτ Ντόχερτη για την βιβλική Σαλώμη, βεβαίως. Και τώρα Decemberists. Πρέπει να σας πω ότι από την αρχή μου άρεσαν για την μοντέρνα folk προσέγγιση τους. Εδώ θα ακούσουμε το A Cautionary Song.

0: Remember what she does when you're asleep. Thank you so much. The Walkmen are up next. Thanks for listening.
1: The Decemberists, a cautionary song. Θα αλλάξουμε τελείως διάθεση τώρα, πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής. Θα δούμε πώς μπορούν τα Mississippi Blues να ακουστούν όταν το χεράκι της παραγωγής το έχει βάλει ένας μεγάλος από τον χώρο των blues και αυτός, ο Ray Cooder μιλάμε, αλλά ξέρουμε όλοι πόσο ευρύτερο είναι το πεδίο του και πόσο πολύ έχει συνεισφέρει στο, στη σημερινή, τα λέγαμε στην σύγχρονη μουσική. Είναι η Mavis Staples, ξέρετε, μία από τις τραγουδίστρες των Staples Singers, Down in Mississippi.

Mavis Staples σε παραγωγή του Ray Cooder, Down in Mississippi, από το άλμπουμ της του 2007, Will Never Turn Back. Και φτάνουμε στο τέλος. Θα κλείσουμε με κάτι, τα λέγαμε, ευχάριστο και χιουμοριστικό ίσως. Είναι ο Luke Winslow King, ένας μουσικός από το Michigan, ο οποίος εγκαταστάθηκε στη Νέα Ορλεάνη. Εκεί ήταν το οικοσύστημά του. Επηρεάστηκε πάρα πολύ από τη μουσική της Νέας Ορλεάνης. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Never Tired. I'm

βασιλιά στο δώμα του λακρινού.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Σήμερα στο Ρόπτρο, όπως κάθε Τρίτη, έτσι και σήμερα 3 με 4 το μεσημέρι, ταξιδεύουμε μαζί με ένα κείμενο το οποίο θα είναι η μνήμη και η τέχνη βασικά του Δημήτρη Δημητριάδη. Σήμερα λοιπόν ταξιδεύουμε με τον Δημήτρη Δημητριάδη και τα κείμενά του. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Πέπας. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καλή σας ακρόαση.

Έχω συνέστηση της καλλιτεχνικής ασημαντότητάς μου, αυτό όμως δεν με εμποδίζει να έχω σχηματίσει την υψηλότερη ιδέα για την τέχνη μου. Ασκώντας την, εγώ δεν έχω φτάσει πουθενά. Και μολονότι έχω ήδη διανύσει το πιο μεγάλο μέρος της ζωής μου, δεν ξέρω ακόμα πού πηγαίνω. Φοβάμαι. Φοβάμαι πως ποτέ δεν θα το μάθω.

Έχω συνέστηση της καλλιτεχνικής μου ασημαντότητας, αυτό όμως δεν με εμποδίζει να έχω σχηματίσει την υψηλότερη ιδέα για την τέχνη μου. Ασκώντας την εγώ δεν έχω φτάσει πουθενά και μολονότι έχω ήδη διανύσει το πιο μεγάλο μέρος της ζωής μου, δεν ξέρω ακόμα πού πηγαίνω. Φοβάμαι πως ποτέ δεν θα το μάθω. Είμαι αυτός που συνεχώς δεν μπορεί να φτάσει κάτι, να το φτάσει. Να πει ότι το έφτασε και το έφτασε. Αυτό είναι ένα ανεξάντλητο κίνητρο, αλλά και μια ανεξάντλητη υποκίνηση δυστυχίας. Ωστόσο, δεν θέλησα ποτέ να το στερηθώ, γιατί διατηρεί ακατάπαυστα και αμύωτα ακμαίωτο θαυμασμό και υποδαβλίζει με τρόπο ζωτικό τον ενθουσιασμό μου. Είμαι άνθρωπος του θαυμασμού και του ενθουσιασμού. Αυτό δεν μειώνει την ασημαντότητά μου. Θαυμάζω και ενθουσιάζομαι, αλλά η καλλιτεχνική μου ασημαντότητα δεν κερδίζει απολύτως τίποτα από αυτό. Ούτε μεγαλύτερη γίνεται, ούτε μικρότερη. Παραμένει αναλύωτη. Αν και έχει μια σταθερή τάση προς την αύξηση, τη μεγένθησή της. Δεν με εμποδίζει όμως να έχω για την τέχνη την υψηλότερη ιδέα. Αυτή η ιδέα παραμένει και αυτή αναλύωτη, με μια σταθερή τάση προς την αύξηση, προς τη μεγένθησή της. Όλος ο θαυμασμός μου και όλος ο ενθουσιασμός μου είναι για αυτήν. Αυτή τους τρέφει, τους κρατά αναλύωτους. Αυτή καλλιεργεί την τάση τους προς την αύξηση, προς τη μεγένθηση. Δεν ελπίζω σε τίποτα άλλο. Σε τίποτα άλλο δεν πιστεύω. Όλη η ελπίδα μου, όλη η πίστη μου είναι για την τέχνη. Την ευγνωμονώ. Την ευγνωμονώ επειδή δεν μπορώ να τη συλλάβω. Είναι το απερινόητο. Υπάρχουν κάποιες ιδιότητες που τις έχουν σφεστεριστεί άλλοι χώροι. Οι ιδιότητες αυτές όμως ανήκουν δικαιωματικά και ίσως αποκλειστικά στην τέχνη. Το απερινόητο είναι η ιδιότητα κατεξοχήν της τέχνης. Δεν έχω φτάσει πουθενά. Ποτέ δεν θα φτάσω.

σε τίποτα δεν έχω προχωρήσει. Σε όλα έχω μείνει πίσω. Όχι μόνο δεν έχω προχωρήσει, αλλά σε όλα έχω μείνει πίσω. Αυτός είμαι. Είμαι αυτός που έχει μείνει σε όλα πίσω. Έχω φτάσει στο τέλος της ζωής μου, αλλά δεν έχω φτάσει πουθενά. Τίποτα δεν έχω φτάσει και πουθενά δεν έχω φτάσει. Μόνο στο τέλος της ζωής μου. Μόνο σε αυτό έχω φτάσει. Πουθενά αλλού. Σε τίποτα άλλο. Σε όλα έχω μείνει πίσω. Σε τίποτα δεν έχω προχωρήσει. Μόνο προς το τέλος της ζωής μου. Σε αυτό προχώρησα, σε αυτό έχω φτάσει, δεν μπόρεσα. Περισσότερο δεν μπορούσα, τόσο μόνο. Και δεν έχω χρόνο για περισσότερο. Αν υπήρξε περισσότερο, αυτό είναι πίσω. Και πίσω τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Όμως όχι, δεν είναι ο χρόνος. Χρόνο είχα, εγώ δεν ήμουν. Και τώρα, χρόνο αν είχα, πάλι δεν θα μπορούσα, αφού και τώρα δεν είμαι. Δεν είναι ο χρόνος. Μια μεγάλη ζωή ήταν η ζωή μου. Ο χρόνος δεν μου έλειψε. Ο χρόνος μου δόθηκε. Ο χρόνος μου ήταν τόσος όσος χρειάζεται για να γεμίσει απ' όλα εκείνα που θα είχα κάνει αν μπορούσα. Δεν μπορούσα. Είμαι αυτός που δεν μπόρεσε. Είμαι αυτός που δεν είχε αυτό που χρειαζόταν για να μπορέσει. Δεν το έχουν όλοι, δεν μου δόθηκε. Δεν δίνεται σε όλους, σε πολύ λίγους. Είμαι αυτός που δεν του δόθηκε. Ξέρω πολλούς που δεν τους δόθηκε, δεν τους δόθηκε και εκδικούνται που δεν τους δόθηκε. Όλοι τους τη ζωή εκδικούνται γι' αυτό. Μια εκδίκηση ζωή τους, που δεν τους δόθηκε. Δεν εκδικήθηκα ποτέ επειδή δεν μου δόθηκε, εκεί δεν έφτασα. Ξέρω πολλούς που όλη τους η ζωή είναι μια εκδίκηση επειδή αυτό δεν τους δόθηκε. Δεν δέχονται που δεν τους δόθηκε. Δεν δέχονται ότι δεν δίνεται σε όλους, ότι δίνεται σε πολύ λίγους. Δεν δέχονται ότι αυτοί δεν είναι ανάμεσα στους πολύ λίγους. Γεμάτος ο κόσμος από αυτούς που δεν δέχονται ότι δεν δόθηκε σε αυτούς. Τους αναγνωρίζετε? Εγώ τους αναγνωρίζω. Δεν τους αναγνωρίζετε? Κάποια σημεία του προσώπου τους έχουν χάσει εκείνο που τα έκανε να συμμετέχουν στο υπόλοιπο τους πρόσωπο. Προσέξτε τους. Δεν ανήκουν πια στο πρόσωπό τους εκείνα τα σημεία. Είναι σημεία που ανήκουν πια αλλού. Σε κάτι άλλο. Σε κάτι που είναι ξένο στον ανθρώπινο πρόσωπο. Προσέξτε τα. Δεν τα αναγνωρίζετε? Θα τα αναγνωρίσετε. Είναι σημεία που κάνουν το πρόσωπό τους να μην είναι πια ανθρώπινο. Σαν να γέννησε το πρόσωπό τους στη μορφή του εκείνα που το αναιρούν. Αρκεί μόνο ένα τέτοιο σημείο για να αναιρεθεί ένα ολόκληρο πρόσωπο. Ολόκληρο το πρόσωπό τους αναιρείται, δεν είναι πρόσωπο. Παίρνουν εκδίκηση και χάνουν το πρόσωπό τους. Τώρα θα τους αναγνωρίσετε.

0: Σήμερα έκαψα ό,τι είχα φτιάσει σε όλη μου τη ζωή. Δεν θέλω να μείνει τίποτα από μένα. Ό,τι είχα φτιάσει μέχρι σήμερα το έκαψα. Δουλειά, προσπάθεια μιας ζωής που είχα φτιάσει στο τέλος της. Ό,τι έχω φτιάσει και όπου έχω φτιάσει. Δουλειά, προσπάθεια που έχει φτάσει στο τέλος της. Συγκεντρωμένη, στιβαγμένη, φυλαγμένη όλα αυτά τα χρόνια, ατελείωτα χρόνια, δουλειά άχρηστη, προσπάθεια μάταιη, αδιέξοδη, φιλάρεσκη, δουλειά ανούσια, προσπάθεια κουτί, δουλειά και προσπάθεια μιας ολόκληρης ζωής. Την έκαψα. Τη βλέπετε? Δεν άφησα τίποτα. Τη βλέπετε? Αυτή είναι. Αυτές οι στάχτες. Τις βλέπετε? Μόνο αυτές έμειναν. Αυτές έπρεπε να μείνουν. Μόνο αυτές. Μόνο αυτές αξίζουν. Κοιτάξτε τες. Μόνο αυτές αξίζουν. Η δίκαιη αντιστοιχία. Δουλειά και προσπάθεια και χρόνια δουλειάς και χρόνια προσπάθεια στιβαγμένα, συγκεντρωμένα, φυλαγμένα και τώρα τίποτα. Τώρα στάχτες. Η δίκαιη ανταπόδοση. Πόσο σωστά ακούγεται αυτή η λέξη? Πόσο λίγες λέξεις ακούγονται σωστά? Στάχτες. Η λέξη και η εικόνα της. Αυτή είναι η διαθήκη μου. Το κληροδότημά μου. Αποδόθηκε δικαιοσύνη και δεν υπάρχει μεγαλύτερη δικαιοσύνη από την απόδοση της δικαιοσύνης. Η απόδοση της δικαιοσύνης είναι η μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Δεν αποδίδεται δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν αποδίδεται. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία από τη δικαιοσύνη που δεν αποδίδεται. Πόσα θα έπρεπε να αποδοθούν στις τάχτες και έτσι να αποδοθεί η δικαιοσύνη? Πόσα δεν αποδίδονται στις τάχτες και έτσι η δικαιοσύνη δεν αποδίδεται? Δεν αποδίδεται δικαιοσύνη επειδή όσα πρέπει να αποδοθούν στις τάχτες δεν αποδίδονται στις τάχτες. Απέδωσα δικαιοσύνη. Δεν θέλω να μείνει τίποτα από μένα. Κάποτε ήθελα. Ποιος δεν θέλει? Όλοι θέλουν να μείνει κάτι. Όλοι πιστεύουν ότι πρέπει να μείνει κάτι από τη δουλειά, από την προσπάθεια μιας ζωής. Όχι για τους άλλους. Δεν σκέφτονται τους άλλους. Κανείς δεν σκέφτεται τους άλλους. Το θέλουν για να τον σκέφτονται οι άλλοι. Αυτόν. Γι' αυτό το θέλει. Εγώ δεν θέλω. Κληροδότημα και διαθήκη μόνο στάχτες. Στάχτες και μόνο στάχτες. Δεν είναι λίγο. Κοιτάξτε το. Δεν είναι καθόλου λίγο. Κοιτάξτε πόσο είναι.
1: But praise God, it's only salvation, it's only Jesus Christ. Holy hallelujah, only Jesus Christ can give us peace, happiness.

Σήμερα θα πεθάνω. Τόσα χρόνια, τόσα τελείωτα χρόνια και σήμερα θα πεθάνω. Μέσα στο έργο της ζωής μου. Μέσα σε αυτές τις τάχτες. Τίποτα δεν έπρεπε να μείνει από μένα. Όλη η ζωή μου μια προσπάθεια να μην παραδεχθώ ότι δεν άξιζε να μείνει τίποτα από μένα. Ο φόβος ήταν. Αυτός δεν μ' άφηνε. Δεν μ' άφηνε η φιλαυτία, η ματαιοδοξία. Δεν μ' άφηνε η ματαιοδοξία, η φιλαρέσκεια. Δεν μ' άφηνε η δειλία. Δεν μ' άφηνε η απελπισία, δεν μ' άφηναν. Δεν μ' άφηνε η ζωή. Η ζωή δεν με άφηνε να παραδεχθώ ότι δεν άξιζε να μείνει τίποτα από μένα. Μάται η άσκοπη ζωή. Κενή, κουτί και ατελέσφορη. Ούτε απολογία, ούτε απολογισμός. Για πρώτη φορά μιλώ και τελευταία. Δεν είναι απολογία, δεν είναι απολογισμός. Αν είναι απολογία, αν είναι απολογισμός, τότε είναι οι στάχτες. Τις βλέπετε. Αυτές είναι η απολογία.

Αυτές είναι ο απολογισμός. Ξέρω πως δεν θα πω αυτά που θέλω, αλλά θα πω. Αυτά που θέλω δεν μπορώ να τα πω. Δεν λέω τις λέξεις που πρέπει να πω, αλλά λέξεις λέω. Προσπαθώ, αλλά δεν μπορώ. Αυτό θέλω, αλλά δεν μπορώ, δεν θα μπορέσω να πω ακριβώς αυτά που θέλω. Αυτό θα ήταν ό,τι πιο σπουδαίο έχω κάνει στη ζωή μου τώρα που έφτασε η ώρα να πεθάνω. Ίσως αυτή η ώρα με βοηθήσει να μπορέσω να το κάνω. Ίσως αυτό που θέλω είναι αυτό που ήθελα σε όλη τη ζωή μου και ποτέ δεν το μπόρεσα, και αφού δεν το μπόρεσα σε όλη τη ζωή μου, πώς θα μπορέσω τώρα που έφτασε η ώρα να πεθάνω. Ίσως τίποτα δεν μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Ίσως αυτό είναι το πιο δύσκολο. Ίσως είναι το αδύνατο να μπορέσεις να πεις ακριβώς αυτά που θέλεις να πεις, ακριβώς αυτά, όταν ξέρεις ακριβώς τι θέλεις να πεις. Η απέριτη ακριβολογία. Αν δεν μπορέσεις, μάται όλα. Άσκοπα, κουτά, στάχτες. Ίσως αυτές οι στάχτες μου δώσουν τη δύναμη να μπορέσω να πω ακριβώς αυτά που θέλω να πω, αφού ξέρω ακριβώς τι θέλω να πω. Το ξέρω, αλλά δεν το ξέρω, το νιώθω. Αίσθημα, όχι γνώση. Μια γνώση αισθηματική. Μια γνώση σαν αίσθημα. Το νιώθω. Ασχημάτιστο. Σχηματισμένο σαν αίσθημα. Σχηματισμένο, αλλά άμορφο. Δεν είναι λέξεις, όχι ακόμα. Είναι για να γίνει λέξεις, αλλά δεν είναι ακόμα. Να, έχω φτάσει στο τέλος. Να, έχω φτάσει έπειτα από τόσα χρόνια στο τέλος και να μην μπορώ να σχηματίσω με τις λέξεις αυτό που αισθάνομαι, αυτό που γνωρίζω σαν αίσθημα, αυτό που το αίσθημα με κάνει να γνωρίζω, να το γνωρίζω επειδή το αισθάνομαι. Ίσως είναι κάτι που δεν λέγεται. Ίσως είναι κάτι που κανείς δεν το είπε. Ίσως είναι κάτι που κανείς δεν μπόρεσε να το πει επειδή μόνο το αισθάνεται, μόνο το γνωρίζει επειδή το αισθάνεται. Επειδή δεν μπορεί να πάει πιο εκεί από εκεί που το αισθάνεται. Από εκεί που το γνωρίζει επειδή το αισθάνεται. Να το πει ακριβώς. Να μην μπορεί να το πει ακριβώς.

μέσα σε αυτές τις τάχτες. Λέξεις κοινές, λέξεις κοινότοπες, λέξεις κοινόχρηστες. Στάχτες και μυστήριο απερινόητο. Δεν ξέρω. Ποτέ δεν είπα ότι ξέρω. Το είπα, αλλά ποτέ δεν ήξερα. Ήξερα, αλλά δεν το ήξερα εγώ. Αυτό που ήξερα δεν ήταν δικό μου. Το ήξερα επειδή ήταν μια γνώση που δεν μου ανήκε. Ό,τι ξέρω, το ξέρουν όλοι. Η αληθινή γνώση δεν είναι προσωπική. Προσωπική είναι η ανακάλυψή της, όχι όμως και η γνώση. Δεν γνώρισα πολλά. Ποτέ δεν έμαθα. Μόνο με τις αισθήσεις έφτασα εκεί που έφτασα, έστω και αν δεν έφτασα πουθενά. Υπήρξε άνθρωπος σωματικός. Μόνο με τις αισθήσεις έφτασα εκεί. Δεν θα έφτανα πουθενά αλλού με άλλον τρόπο. Όλοι οι τρόποι οδηγούν εκεί που οδηγούν οι αισθήσεις. Οι αισθήσεις είναι όλοι οι τρόποι. Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι. Αυτές πρέπει να ακούει κανείς, να τις οξύνει, να τις πλαταίνει, να τις εξασκεί. Μόνον αισθήσεις είμαστε. Και αυτό είναι πολύ. Διαφέρουν από τον ένα στον άλλον, αλλά όλοι μόνον αισθήσεις είμαστε. Άλλοι φτάνουν, άλλοι δεν φτάνουν. Εκεί που έφτασα εγώ. Εκεί που είμαι τώρα, εδώ. Εδώ που λέω αυτό που λέω. Εδώ που με βλέπετε. Αυτό πιστεύω. Ότι επαληθεύουν οι αισθήσεις. Αυτό είναι αληθινό. Η τέχνη επαληθεύεται με τις αισθήσεις. Αυτό πιστεύω. Είναι το μόνο που πιστεύω. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να πιστέψω. Αυτή η πίστη είναι όλη η πίστη. Αυτή η γνώση είναι όλη η γνώση. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να γνωρίσω. Αυτό υπήρξα. Τώρα που έχω φτάσει στο τέλος μπορώ να το πω. Η τέχνη. Και αυτές οι στάχτες.

Και τώρα εδώ, με όλα αυτά, και σε λίγο πέρα από όλα αυτά, εδώ, και σε λίγο πέρα από εδώ, πέρα από το τώρα, όχι αλλού, πέρα, εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτα να κάψεις, τίποτα να φτιάσεις και σε τίποτα να φτάσεις. Να έχω ζήσει για να τα κάψω εδώ όλα. Να έχω προσπαθήσει να μην έχω καταφέρει να φτάσω πουθενά. Να έχω φτάσει στο πουθενά. Να έχω γύρω μου το πουθενά, το τίποτα να είναι γύρω μου. Να ξέρω πως δεν μπορούσα να φτάσω πουθενά και τίποτα να φτιάσω, μαθαίνοντας και μη γνωρίζοντας. Γνωρίζοντας χωρίς να μαθαίνω. Γνωρίζοντας και μη προχωρώντας. Κατακτώντας και μη αποκτώντας. Έχοντας και μη προσθέτοντας. Συσσωρεύοντας και διαρκώς υστερώντας, τώρα μπορώ να το πω. Τώρα θα είναι το τελευταίο και θα το πω. Έτσι θα το πω. Με τις τάχτες μου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για μένα. Για μένα μιλώ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Γνώρισα το απερινόητο. Μπόρεσα όσο μπόρεσα. Μυστήριο. Το γνώρισα και το πίστεψα. Δεν είπα ψέματα. Δεν προσποιήθηκα. Υπήρξα αυτό που ήμουν. Έφερα τον εαυτό μου εκεί όπου μπορώ τώρα να μιλήσω με τις τάχτες μου. Όποιος μιλάει με τις τάχτες μου, αυτός μιλάει αληθινά. Στάχτες. Θα μιλήσω τώρα με τις τάχτες μου. Αν έφτασα κάπου, αυτό είναι οι στάχτες μου. Αν έφτιασα κάτι, αυτό είναι οι στάχτες μου. Είμαι οι στάχτες μου. Ας είμαι και ο διασκορπισμός τους. Ω τέχνη μεγάλη του ανέμου, σκύψε πάνω στις τάχτες μου και ύψωσέ τες εκεί όπου δεν μπορεί κανείς να βρει ποια ήταν η προέλευσή τους. Τέχνη του ανέμου. Τέχνη της τάχτης. Στο πουθενά.

Ακούσατε κείμενα του Δημήτρη Δημητριάδη και κυρίως το κείμενο «Τέχνη» από τη συλλογή των διηγημάτων με τίτλο «Λήθη, πέντε θεατρικοί μονόλογοι» από εκδόσεις Εξυπηρικών. Ακούσατε την εκπομπή «Ρόπτρο», όπως αυτή την Τρίτη, έτσι και κάθε Τρίτη, 3 με 4 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Πέπας. Καλή συνέχεια.

0: そう。
1: 大丈夫。
0: じゃあ、この、手前の話せるのがいい。

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Strummer Radio. Άλλο ένα απόγευμα Τρίτης εδώ μαζί. Είναι οι κλέφτες του χρόνου φυσικά. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Για φετιά μου.

Ήταν η Βρετανή Animation και το τραγούδι του Σενεφιέβ, το μοναδικό συγκλάκι που κυκλοφόρησαν εκεί στις αρχές του 1982, εκεί τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80, όπου για μένα βγήκε η καλύτερη post-punk μουσική και γενικά όχι μόνο στην Μεγάλη Βρετανία, αλλά και στην Αμερική και στην Ευρώπη και στη Νέα Ζηλανδία, παντού. Μένουμε στην ίδια εποχή, αρχές όμως, αρχές 1980, να ακούσουμε τους επίσης Βρετανούς B-Film και αυτούς το μοναδικό τους συγκλάκι, το Night Running, η δεύτερη πλευρά του single, το Danger Man.

Την ίδια χρονιά οι Ολλανδοί Suspect κυκλοφορούν το άλμπουμ τους Above Suspicion, από όπου και θα ακούσουμε το τραγούδι Suspect.

Επιστρέφουμε στην Μεγάλη Βρετανία για να ακούσουμε τους Bamboo Zoo στο τραγούδι τους Ακούε Κάλινγκ μέσα από το ένα και μοναδικό άλμπουμ τους Look, Listen, Consume του 1981.

0: από τους Ιρλανδούς Chant Chant Chant και το σιγκλάκι τους Quick Sun. Θα ακούσουμε τη δεύτερη πλευρά του σιγκλ, το τραγούδι Play Safe.
1: Stand in a cold room, hard wooden floor. Don't look behind you, they'll break down the door. Open the window, pull back the clouds. Let the light shoot from the dust.

Ιδανή End of Your Garden κυκλοφόρησαν ίσα ίσα δύο συγκλάκια, ένα το 1981 και ένα το 1982. Εμείς θα ακούσουμε το πρώτο τους με τον τίτλο Celebration.

Πάμε τώρα στον Καναδά να ακούσουμε το συγκρότημα των Kinetic Ideals, οι οποίοι ξεκίνησαν να ηχογραφούν εκεί στις αρχές του 80. Δεν είχαν ολοκληρωμένο άλμπουμ, πρόλαβαν να βγάλουν δύο συγκλάκια και δύο δωδεκάιντσα. Και βλέπω εδώ τη χρονιά του 2013 βγάλανε ένα EP. Από το λίγο που το άκουσα όμως δεν με ενθουσίασε σε σχέση με τις παλαιότερες ηχογραφήσεις τους. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι «Absurdity».

Πάμε τώρα στην Ισλανδία να ακούσουμε το ένα και μοναδικό συγκλάκι των Τόγκα Ντέιλντινγκ με τίτλο το όνομά τους. Ένα συγκλάκι με 4 τραγούδια από ό,τι βλέπω, 3 τραγούδια τραγουδισμένα στα Ισλανδικά και ένα στα Αγγλικά. Θα ακούσουμε αυτό στα Αγγλικά του Hair Logging.

Η Apologies for Innocence ήταν μια μπάντα που δημιουργήθηκε σε αρχές του 80 στο Liverpool. Άφησαν πίσω τους ένα συγκλάκι με τον τίτλο Across the Wire και εμείς θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι.

Η Βρετανία Larry Bob κυκλοφόρησαν αρκετά συγκλάκια μέχρι το 1985. Το καλύτερο τους όμως για μένα ήταν το δεύτερο του σίγκλ του 1982 με τον τίτλο Ringing. Και επειδή δεν ήξερα ποιο τραγούδι να διαλέξω, έβαλα στην τύχη τη δεύτερη πλευρά, το Fight and Desire.

Τη χρονιά αυτή του 1982 θα τη θυμάμαι πάντα, γιατί ήταν οριακή για μένα όσον αφορά την μουσική. Πριν από αυτή τη χρονιά είχα καταλάβει φυσικά από το γυμνάσιο ακόμη. Το 1982 είχα τελειώσει το γυμνάσιο και ήταν η πρώτη τάξη στο Λύκειο. Από τα πάρτι που κάναμε είχα καταλάβει ότι μου άρεσαν οι κιθάρες, οι παράξενοι ήχοι. Μιλάμε για εποχή της δίσκο τότε. Μέσα στα πάρτι και σε όλα αυτά ξεχώρισα κάποια ηλεκτροπόπ κομμάτια, Orchestra Manoeuvres in the Dark, θυμάμαι το Fade to Grey και την κουματάρα, τον Visage. Κατάλαβα ότι τα γούστα μου ήταν πολύ διαφορετικά από τους περισσότερους συνομιλικούς μου τότε. Κάποια στιγμή μέσα στο μουσικό όραμα είδα για πρώτη φορά και τους Flock of Seagulls και κόλλησα, έγινα φανατικός, είχα γράψει σε κασέτα ό,τι είχαν και δεν είχαν μέσα σε 1-2 χρόνια, το Iran και όλα αυτά τα κομμάτια, και ξαφνικά το 1982, εκείνη τη χρονιά, πέφτει στα χέρια μου το Pornography των Cure και το Live των Bauhaus. Από εκεί πέρα δεν υπήρχε επιστροφή για μένα, μόνο μπροστά. Δεν είχα ακούσει καν Joy Division, είχα διαβάσει μόνο για το Joy Division, το θάνατο του Ιαν Κέρτη στο pop και rock. Οι σελίδες που αφορούσαν την ανεξάρτητη σκηνή ήταν πάντα αυτό που ήθελα να βλέπω στο pop και rock, γιατί συνήθως είχαν συνεντεύξεις και αφιερώματα σε χιλιοπαιγμένα συγκροτήματα προηγούμενων εποχών. Και κάποια στιγμή έλπιζα ότι θα μπορέσω και εγώ να αναζητήσω όλη αυτή τη μουσική, γεννημένος και μεγαλωμένος σε ένα χωριό των Σερών τότε. Νομίζω ότι το ότι παίζω σήμερα μουσική οφείλεται σε εκείνη την χρονιά και στο ότι έπεσε εντελώς τυχαία στα χέρια μου εκείνη η κασέτα με τους Cure και τους Bauhaus. Τι έχω παίξει, βάλει τώρα να παίξει, έχω μπερδευτεί. Ναι, λοιπόν, από την Ολλανδία τη χρονιά του 1983, το συγκρότημα των Blurbs, από το EP με τίτλο το όνομά τους, θα ακούσουμε το τραγούδι Life.

Φυσικά όλα αυτά που ακούμε σήμερα, δύσκολα φτάνανε εκείνη την εποχή στην χώρα μας, μιας και ήταν όλα ηχογραφημένα σε μικρές ανεξάρτητες εταιρείες, οι οποίες δεν είχαν δίκτυο διανομής, ούτε καν στις ίδιες τις χώρες που κυκλοφόρησαν, πόσο μάλλον στην πατρίδα μας. Ίσως κάποιοι γραφιάδες του pop και rock να είχαν κάτι εκείνη την εποχή. Εμείς οι απλοί εθνητοί δεν είχαμε την πιθανότητα ούτε καν να τα ακούσουμε, ούτε να μάθουμε για αυτά τα συγκροτήματα. Τα ανακάλυψα εγώ μετά από πάρα πολύ ψάξιμο στο διαδίκτυο, πολλές ώρες, και τα παίζω χάρη στους ανθρώπους που είχαν την διάθεση και την υπομονή να τα ρυπάρουν από τα δισκάκια, από τα σιγκλάκια, από τα βινίλια και να τα έχουμε σε MP3. Πολλά από τα τραγούδια ήταν κακό ηχογραφημένα, από χιλιοπαιγμένα φυσικά σιγκλάκια μετά από τόσα χρόνια. Χάρη όμως στο καταπληκτικό Audacity και σε ένα πρόσθετο που ανακάλυψα αυτές τις μέρες στο διαδίκτυο, κατάφερα και εγώ με τη σειρά μου να τα καθαρίσω ακόμα περισσότερο και να σας τα παρουσιάσω σήμερα. Λοιπόν, για τελευταίο κομμάτι για το πρώτο μέρος της εκπομπής, πάμε στο San Diego να ακούσουμε τους 11 Sons και το Progress Denied.

Ο Αϊνστάιν αναρρίγησε σαν είδωτη ο χρόνος. Είναι βροχή που κυλάει από τα δοκάρια της στέγης. Να σβήσει το φλεγόμενο κόσμο. Κλέφτες του χρόνου.

Ξεκίνησε με το δεύτερο μέρος με τους Δανούς Escape Artists και το τραγούδι τους The Hole, το πρώτο συγκλάκι που κυκλοφόρησε το 1984. Βλέπω ότι το 2012 κυκλοφόρησε μία συλλογή με τα απαντά τους τα συγκλάκια δεκάιντσα το δεκάιντσα. Κάποια στιγμή ελπίζω να καταφέρω να την βρω. Πάμε στην Γερμανία, ίδια χρονιά 1984, για να ακούσουμε το συγκρότημα των The Cave και το single Remain in Dark.

Ανεβαίνουμε σιγά σιγά τις χρονιές. Δεν νομίζω να μοιραστούν τα κομμάτια όπως υπολόγιζα. Μισή εκπομπή με παλιότερα, μισή με νεότερα. Έτσι πως πάει, ίσα θα προλάβω να παίξω κάτι πιο καινούριο. Χρονιά του 1986, οι Αμερικανοί 24 Hour World κυκλοφορούν το πρώτο άλμπουμ με τίτλο το όνομά τους και θα ακούσουμε το Love Comes Down.

Περνάμε σε άλλη δεκαετία τώρα, στη δεκαετία του 1990, η χρονιά είναι το 1998. Θα ακούσουμε τους Βέλγους Spiral of Silence στο τραγούδι τους Copyright. Μια μπάντα που έπαιξε με θρυλικά ονόματα από ό,τι διαβάζω εδώ, Gary Newman, Chameleons, Duff, Echo the Bunnymen και Front του 42.

Και θα τελειώσουμε με τους Μεξικανούς Candy Colors και το τραγούδι τους Trinity. Ήταν για μια μισή ώρα μαζί σας, εκλέφτες του χρόνου εδώ από τον Strummer. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη, όπως πάντα, στις 5. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: their lungs. Binary solo.
1: 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000